σκοτάλια. Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά. Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά.

μοναχός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός.

πότε αλίγιστος και πότε χάρτινος από τα θαύματα του κόσμου εξαρτημένους. Λότες ανήσυχες σκαλίζουν τα χωράφια.

όσοι με γέλασαν και όσοι με κέρασαν μικρό ποτήρι και άχρηστους κανόνες θα ιτηθούν από τη πιο αδύναμη, από τη χλώη που σκεπάζει.

βροχή αδάμαστη, θεριό ανήμερο. Το απολυθωμένο φως θα σε λογχήσει και από το διάφανο το τραύμα το γλυκό. Ένα σαμπάχ μακριά θα φτερουγεί.

Μόνο μοναχός μες στο χειμώνα, μας αγαπώ και έχω από κάπου να πιαστώ. Κρυώνω μοναχός μες στο χειμώνα, μας αγαπώ και έχω από κάπου να πιαστώ.

μόνο μοναχός μες στο χειμώνα. Μα σ' αγαπώ και έχω από κάπου να πιαστώ. Κρυώνω μοναχός μες στο χειμώνα. Μα σ' αγαπώ και έχω από κάπου να πιαστώ.

Περάσανε 47 χρόνια από τότε. Και θυμάμαι έλεγα ότι αν τα καταφέρω και επιζήσω από αυτή την ιστορία, δεν θα ξανανέω ποτέ σε βουλή.

0: σκολίτερη. Σαρώ δεν ήταν μόνο το κρέντο φωσε κόλπα,
1: λόγος οι φασίστε
0: σολτάν τότε οι φασίστε
1: ήταν κυλική
0: πέραν και λάτα
2: quasi 27
0: σχεδόν 27
3: περτέ και νόνα βέβη φαμίλια εντενάρο περτέ και νόνα βέβη
1: για

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Και πρώτα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμινης φυγής προστάστρα.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Φτάει ο Ζαρατούστρας και ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του. Για το μεθυσμένο κορίτσι το ένιγμα παραμένει. Στα αλήθεια αναγνώρισε το σώμα του Αλκιβιάδη όταν συνάντησε πρώτη φορά τον Οδυπόρο ή το θυμήθηκε σαν ντούκοψε με το μαχαίρι το κεφάλι. Στα αλήθεια ήταν ένα κορίτσι λυπημένο που είχε διαλύσει τα όνειρά του και προσπαθούσε τώρα να τα συνδέσει ξανά με λεπτομέρειες ζωντανές ή έκρυβε μέσα της μια πρωτογονική κακία. Ο Αλκιβιάδης ήταν χορευτής ή χόρευε γιατί δεν είχε άλλον τρόπο να εκφραστεί. Τέλος, το μεθυσμένο κορίτσι ήταν στα αλήθεια μεθυσμένο ή εμείς το βλέπαμε έτσι, καθώς εκείνο λειτουργούσε φυσικά μέσα στους νόμους τους ονειρικούς. Αυτά δεν τα είπε ο Ζαρατούστρας. Κι έτσι ο καθένας λέει τα δικά του.

Στο δέντρο του πόνου πάντα θα κρέμομαι αλύτρωτος καρπός. Τη σάρκα μου κανείς δεν θα γευτεί. Οι σπόροι μου ποτέ δεν θα βλαστήσουν. Θα αφήνω τα άγρια καλοκαίρια να τρέφονται άπλιστα από τους χυμούς μου και τους ξερούς χειμώνες να βλακώνουν την τρυφερή και λία φλούδα μου. Κι έτσι ο χρόνος, με χορτασμένα τα αδιφάγα του παιδιά, ίσως να με ξεχάσει και να γερνάω ήσυχα πάνω σε εκείνο το κλαδί που τόσο αγάπησα.

ταξίδι αλαργινό καράβι μου στο απείρου και στις νυχτός την αγκαλιά.

Θα βάλω στο λαιμό μου την κιθάρα και δίπλα από τη Λία θα σταθώ. Και απόψε εδώ στο τσάι στη Σαχάρα

για καιρούς δοξασμένους και πάλι Άννα μην κλαις, θα γυρέψουμε βέρεσε απ' το μπακάλι. Μιλάμε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άννα μην κλαις, εμένα δε με βάζουν στο χέρι. Ο στρατός ξεκινά σαν γυρίσω ξανά. Θα ακολουθώ άλλες ημέρες ο στρατός.

Πες μου πόσες φορές ακόμα προλαβαίνω να δω την Ανατολή. Πες μου πως μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μοιραίοι μόνοι μα γενναίοι, κύλησε ο χρόνος μα τα λόγια του βαριά. Σαν της βροχής τις στάλες, τις βιαστικές, τις πρώτες στάλες.

τα χρόνια ανάποδα και σπάσα στην ορμή τους. Ένας καινούριος κόσμος τώρα γεννιόταν γύρω μου. Όλοι γελούσαν σαν τρελοί, δεν ήμουνα μαζί τους. Έτσι αμήλυτος τους είδα να περνάνε, να μαρτυράνε τη ζωή στόμα με στόμα. Να ορκίζονται στα σώματα, τα χέρια να ευλογάνε. Και λέγα ακόμα αυτή η τρέλα, λίγο ακόμα. Και λέγα ακόμα αυτή η τρέλα.

0: Την ώρα που γεννήθηκες, κοριτσάκι, ακούστηκε το πρώτο τζιτζικάκι, ύστερα από 10 χρόνια. Σκέψου, κοριτσάκι, ύστερα από 10 χρόνια στο Ναγκασάκι. Έξω φωνάζουν, πώς φωνάζουν, τι φωνάζουν. Ανεβοκατεβαίνουν σκάλες, τι ζητάνε. Ο εφημεριδοπόλης, ο μανάβης. Τα πορτοκάλια, κοριτσάκι, δεν είναι μόνο φώτα στρογγυλά, κίτρινα φώτα. Είναι και πορτοκαλιά, κόκκινα, σαν αίμα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Χέρια που παίζουν χωρίς πιάνο, αλλά τα ακούς. Σαν χίλια κύματα που με στεριά παλεύουν. Αυτός ο άνθρωπος που στέκεται σκυφτός για να ξεχάσει δεν μπορεί.

Και αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι που να λέμε πια τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Έτσι που να χαμογελούν οι άλλοι και να λένε τέτοια ποιήματα σου φτιάχνω 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε, αδερφέ μου, για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.

Και ξαφνικά ξυπνάς και ανάβει ο Καραγκιός Μπερντές. Και ξαφνικά ξυπνάς και ακούγονται ακατάληπτες κουβέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια Mercedes. Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό. Μα πώς βρέθηκα εδώ.

Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, πού πηγαίνει από εδώ? Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, τι απέγινε το όχημα? Και από μέσα μιλάει μια φωνή, πού είναι το σπιτάκι μου, πού είναι το παχνί? Και μετά ξαναλέει η φωνή,

0: ή όπως ανέκαθεν.
1: Σε είμαι συντεδογός.
0: Νιν και αΐ θα πει.
1: Σε είμαι συντεδογός.
0: Νιν και αΐ θα πει. Υδάτων η καταπόντησης, υδάτων και η πλοήγησης, πολλών υδάτων γέμει ο ωκεανός. Βάθινε τον ωκεανό σου. Απλώς.

0: ρωτάς τον καλό σου εαυτό. Αυτό το σπίτι τι να σημαίνει.
1: Και εξίστασε.
0: Η λεωφόρος πού να πηγαίνει. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό. Βαδίζω σωστά, βαδίζω στραβά. Και από μέσα η φωνή επαυξάνει. Θεέ μου τι έχω κάνει.

Στόνα πάνω στα λοτεριασμένα, τα ξύλα καίνε στις φωτιάς τη ράχη, από το χέρι που τα πόθεσε ένα-ένα, μια κίνηση η στάση του σαν άχη. Κι όπως κοιτάζω αργά τη φλόγα που φυτρώνει, σαν τον κισό τους κλόνους να κυκλώνει, κάτι στην όψη της ζωντάνεψε και μοιάζει

κλαδιά ποθήσαν, του ήλιου όλο το φως μα δεν το κλείσαν. Στο τζάκι τώρα καθώς είναι στιβαγμένα, γυρεύουν πάλι με το φως να γίνουν ένα. Στα αντάμωνα της λάμψης ξαναμένα και λόγια ακόμα που είναι φυλαγμένα, μες στη στοργή τη ζέστη ξεθαρεύουν, ξαναμιλούν σ' αυτούς που τα γυρεύουν.

Μάνα, σου γράφω βιαστικά στο πόδι. Σήμερα θλιβερό βγάλαμε εξώδη. Σκοτώθηκαν 5-6 σε ένα μπρί. Όλοι 20 μέχρι 25 χρόνο. Στην ώρα πάνω που ήταν για γαμπρί. Κι έχω μες στην καρδιά μου τόσο πόνο. Στεγνό είναι το παγούρι μου. Σταγόνα νερό 2 μέρες. Κόβονται τα γόνα. Σαν το τσαρούχι η γλώσσα μου κολλά και το ξέρω σαν φλόγα και η λαρίγγι. Δεν ξέρω. Κάτι μέσα μου κυλά σαν χήμαρος και τη γροθιά μου σφίγγει.

κρύο και από τον δρόμο. Κουλουριασμένη εδώ στο παραγόνι, κοιτάζω τη φωτιά στοχαστικά. Και η σκέψη μου τραβάει τον ίδιο δρόμο, να σε καλησπερίσει καρδιακά.

Αυγούστου και οι σκιές γλιστρούν ως εδώ. Ένα πάθος που δεν λέει να κοπάσει ξαποσταίνουν στα έρημα ντοκ. Η σελήνη τους παίρνει αγκαλιά και καλπάζουν σε ένα άγριο χώρο. Τα γυμνά τους κορμιά στου ουρανού τα θλιμμένα σοκάκια στράφτουν στο μουράγιο τα σάπια νερά. Κι εγώ μόνος εδώ στο λιμάνι

0: Αν υπεράσπιστη στο δρόμο, στο σπίτι, στα μάξη. Αν υπεράσπιστη στον ύπνο, στα λόγια, στην πράξη. Νοσοκομεία, εστιατόρια, λιμάνια. Πανεπιστήμια, παπάδες και λιβάνια.
1: Αν υπεράσπιστη.
0: Πανεπιστήμια, παπάδες και λιβάνια.
1: Αν υπεράσπιστη.
0: Με χτυπημένη μέσα και έξω περηφάνια.
1: Αν υπεράσπιστη.

0: Ανυπεράσπιστη, στο δρόμο, στο σπίτι, στα μάξι.
1: Ανυπεράσπιστη, ανυπεράσπιστη.
0: Ανυπεράσπιστη, στον ύπνο, στα λόγια, στην πράξη. Νοσοκομεία, εστιατόρια, λιμάνια, πανεπιστήμια, παπάδες και λιβάνια.
1: Ανυπεράσπιστη, ανυπεράσπιστη.

Είσαι καλλιτέχνης και κατάλληλη. Να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε. Δεν αγαπιόμαστε τι.

ισορίας. Σε πάει και εσύ κρυφό γελάς, απ' το παράθυρο σου με κοιτάζεις, μα ό,τι μένει πίσω το ξεχνά.

Προ-προ-προ παππούδες μας ήρθαν εδώ σ' αυτή τη γη και χτίσανε πάνω στο βουνό μια μεγάλη πόλη από γυαλόπετρες που φτάνε ως τον ουρανό.

διαδρόμου του Βερολίνου. Το χωρισμό σας τα μάτια μου πίνουν. Μη με ξεχάσετε. Κι εγώ σας ρωτώ, υπήρξα κάποτε στα αλήθεια εδώ?

Αντίο δρόμο του Βερολίνου. Θα κλάψετε άραγε που σας αφήνω. Θα κλάψετε άραγε αν χαθώ στη συννεφιά και στον καπνό.

βάσανον ασενιστικός. Μα εξίσου βασανιστικός ο έρωτας που λείπει. Τη μια πηγαίνεις για τροφή, την άλλη για καταστροφή. Το σώμα πριν επιστραφεί, το τρώει του κόσμου λύπη.

μα εξίσου είναι θανάσιμος ο φόβος να σε κάτι. Τη μια πηγαίνεις για τιμές, την άλλη δώστου δοκιμές. Ενώ το ίσον δυο γραμμές και τέσσερις στην πλάτη.

Οι ερωτές σου καριδό τσουφλά στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Ο τόπος σου

τους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα, φεγγάρι του Τοξότη, υπάρχει μια άγνωστη φωτιά σε έχει δεσμότη.

κλείνουν, φώτα που τρεμοσβήνουν, τα τρένα σταγμένα στο σταθμό. Και εσύ μεταράς τα βήματα, χρόνου τα χτυπήματα, η ανάσα σου σβησμένη.

ώρες που βραδιάζει, ένας τρελός της νύχτας που ήθελε να μοιάζει. Στα σκοτεινά της μάτια μέσα την κοιτούσε, για τα κρυφά της μυστικά ξανά ρωτούσε.

μήτρος βολή σαν να έχει φύγει, και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο δεν λέω πώς, δεν λέω πού προσοχή στο γορίλα. Μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

Κοίταξε, προσοχή! Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

Ξεχύνεται εν δρόμο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Αχ, αναστέναξη γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

το δράμα. Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποτελεί.

Τα οράματα μας άφησαν σαν άστατοι ερωμένοι. Λάθος το λάθος κύλησε του μύθου η τροχιά. Περίληπτοι αφριζόμαστε το όνειρο οι χαμένοι. Και μας κυκλώνει τ' άγνωστου μια θάλασσα.

ενοικιαστές αυθαίρετων κάστρων ρυπωμένων. Ενός ονείρου φθήνοντος παράλογοι εραστές. Ποιος είπε τάχα πονηρά νικά ο επιμένων. Νικά εκείνος που πουλά επικερδός

μέσα σε γήπεδο βαρύ του σχετικού τη λάσπη. Σύραμε και κυλήσαμε ιδέες και μονές σ' αυτά που αγαπήσαμε.

σπιτιών κορφή. Της γενιάς μου το βλαστάρι έχει πια ξεριζωθεί. Πια ξεριζωθεί.

σου, τις όχθες και τους πόταμους και τα μικρά χωριά σου, ώσπου η φλόγα του έρωτα από σοκάκια μάτινα

μέσα στην πόλη αριθμός, χαράματα Τετάρτη. Τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος